0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New music files on Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com. Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A. Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: If it's hot, it's here.
2: Only on Mix FM.

0: Latest tracks. New music files on Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotec. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: New music files on Mix FM. Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: new music files on Mix FM. One of the world's top 100 DJs, KAYZ, comes to the Castle Club Ayanapa, Saturday, 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayanapa. For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
1: Το πολυσυζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A. Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: Freshest tracks. New music files on Mix FM.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: New music files on Mix FM. One of the world's top 100 DJs, K's Destination comes to the Castle Club Ayanapa, Saturday, 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayanapa. For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
1: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Πες πως δεν μπήκες ποτέ.
1: Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Mix FM. You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
3: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: Hack of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: One of the world's top 100 DJs, K's
2: Destination
1: comes to the Castle Club Ayia Napa, Saturday 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayia Napa.
2: I probably.
1: For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία Δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks. New music files on Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδασε στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το πολύ συζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ.
2: Όσο έχω φωνή.
1: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: One of the world's top 100 DJs, K's,
2: Destination
1: comes to the Castle Club Ayia Napa, Saturday, 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayia Napa.
2: I probably.
1: For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
3: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com. Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: 102.3 Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com. Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Freshest tracks. New music files on Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com. Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
2: Όσο έχω φωνή.
1: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7058.

0: XFM.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: disco party που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 58 68.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: One of the world's top 100 DJs, Caves, comes to the Castle Club Ayia Napa, Saturday, 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayia Napa. I probably. For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
2: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM. Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Αυτό τον Αύγουστο, ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7568.
3: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Your music, your stories, your nighttime company, Night Talks.
1: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Night Talks. Είμαστε για ακόμη μια Τετάρτη εδώ στην παρέα σας. Αλλά σήμερα το Ευελινάκι μου λείπει, είναι άρρωστη. Θα τη στείλω την αγάπη μου, σε πολύ λίγο θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε στον αέρα. Και τώρα, έφτασε η ώρα που περίμενα πολλά χρόνια. Έχω απέναντι μου ένα κορίτσι το οποίο ήθελα πολύ να κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Τα έφερε έτσι η μοίρα, η τύχη, δεν ξέρω, που σήμερα θα κάνει πρεμιέρα στο Night Talks. Κυρίες και κύριοι, η μία, η μοναδική, η υπέρλαμπρη. Το είπα λάθος. Η υπέρλαμπρη Φανή Παπαμιχαήλ.
1: Μετά από αυτά τα λόγια που λες, δεν θα μπορούσα να μιλήσω, Αλέξανδρε.
0: Είδες, όμως είπες τα καλά.
1: Και για μένα είναι μεγάλη χαρά.
0: Καλώς όρισες στο Mix FM.
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και μ' αρέσει που εγγενιάζεται η είσοδός μου στον Mix FM, ναι, απόψε.
0: Είδες. Ποιος μας το ελάλεν ότι θα έκανες τέτοια πρεμιέρα.
1: Δεν θα το φανταζόμουν.
0: Είσαι χαρούμενη?
1: Πολύ.
0: Θα είσαι χαρούμενη όταν σου πω και το θέμα της σημερινής εκπομπής?
1: Ανυπομονώ, γιατί μ' αρέσει που σας ακούω και τα θέματα μας απασχολούν όλους.
0: Ναι, αλλά δεν επεμβαίνεις, δεν στέλνεις ένα μήνυμα, δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, δεν ήθελα να κάνω εμφάνιση ακόμη. Ναι. Έγινε έτσι σήμερα.
0: Όλα θα τα κάνεις απόψε λοιπόν. Το θέμα μας, αγαπητοί ακροατές, είναι: αξίζει να δώσεις δεύτερη ευκαιρία στη σχέση σου? Είναι ξαναζεσταμένο φαγητό ή πρέπει έτσι να δοκιμάζουμε καμιά φορά το φαγητό του ψυγείου?
1: Εδώ πρέπει να παίξουν και τύμπανα. Είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, με πολλές απόψεις.
0: Ναι. Καμιά φορά το ξαναζεσταμένο φαγητό είναι καλύτερο.
1: Το σκέφτηκα, πιστεύεις? Γιατί έχει φαγητά που άμα τα φας ξανά, την επόμενη μέρα κιόλας, είναι πιο ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τραβούν τα ζουμιά, δεν ξέρω. Έτσι, κάτι μαγειρικό πρέπει να είναι. Δεν είμαι πολύ της κουζίνας, αλλά το αντιλαμβάνομαι γευστικά ότι ναι, ισχύει. Οπότε φαντάζομαι και στις σχέσεις κάποτε.
0: Νομίζω ισχύει. Θα μας πούν και οι αγαπημένοι μας ακροατές. 99 31 0 31 στο Viber. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα.

0: Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή χωρίς την Ευελίνα μας. Έστω και άρρωστη, τι θέλουμε.
1: Έχει φάει τη σου πίτσα της
0: Εκομάτη.
1: Γεια σου, Ευελινάκη. Γεια σου, Ευελινάκη. Γεια σου, Ευελινάκη. Τώρα τα καταφέραμε.
0: Τώρα είναι εκεί.
2: Τέλεια. Με ακούτε?
0: Δυνατά και καθαρά.
2: Τέλεια. Θα έλεγα ότι κάποιος πρέπει να με μάτιασε. Αλέξανδρε, ελπίζω όχι εσύ.
1: Εννοείς που αρρώστησες?
2: Ναι.
1: Α, νόμιζα που δεν έβγαινε στη γραμμή.
2: Όχι, που αρρώστησα.
1: Εντάξει, σε έχουμε παρέα μας από το ραδιόφωνο. Έχω όμως και καλή παρέα στο στούντιο.
2: Πολύ καλή παρέα σου. Ναι. Γεια σου, Φανή.
0: Γεια σου, Ευελίνα μου. Είμαι εδώ και προσέχω τη θέση σου μέχρι να έρθεις. Ελπίζω να είσαι καλύτερα σύντομα. Πάντως, η φωτογραφία σου τα λέει όλα. Εκείνη που έβαλες. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια εικόνα, χιλιάς λέξεις.
1: Ευελινάκη,
2: ναι.
1: Επιστρέφεις σε μια πρώη σχέση? Αν ναι, γιατί? Αν όχι, γιατί? Είμαστε εδώ δύο άτομα και θα σχολιάσουμε.
2: Να σας πω. Ναι. Από εμπειρία, όχι προσωπική μου, αλλά που έχω ζήσει φίλους και τα λοιπά,
1: ναι,
2: δεν πήγε πολύ καλά η επανασύνδεση.
1: Mm. Πού εξαλείς?
2: Γιατί πιστεύω ότι είναι δύσκολο κάποιος να αλλάξει. Άρα αυτά που σας έκαναν να χωρίσετε την πρώτη φορά, ναι, είναι δύσκολο μετά να μην ξαναβρεθούν στο δρόμο σας.
1: Εντάξει, εξαρτάται καμιά φορά και ο λόγος για τον οποίο χωρίζεις.
0: Ακριβώς, ναι. Μα το είπε.
2: Συμφωνούμε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν σχέσεις οι οποίες δοκιμάζονται με τρίτο πρόσωπο. Αυτά.
0: Οπ, αμέσως το τρίτο πρόσωπο, Αλέξανδρε.
2: Αυτό, ναι, θα, εγώ ξέρεις τι θα σου έλεγα, ότι το θέμα είναι ότι χωρίζεται. Ναι. Αν σε αυτό το διάστημα που είσαστε χωρισμένοι, ο ένας από τους δύο προχωρήσει, mm, μετά μπορεί να ζήσει με αυτόν τον άλλον άτομο?
1: Έχει τύχει να προχωρήσουν και οι δύο άνθρωποι. Έχω ακούσει μάλλον ιστορία που έχουν συνεχίσει και οι δύο άνθρωποι και στο τέλος ξαναενώθηκαν.
0: Ξέρω και εγώ.
1: Εντάξει, δεν πήγαινε καλά.
0: Τέτοια ιστορία όμως θα έλεγα είναι ίδια, αλλά η δική μου ιστορία που ξέρω, mm, συγγενείς μου κιόλας. Πήγε καλά. Και έκαναν και παιδί μετά από αυτό.
1: Ένα ενώ ακόμα όλοι μαζί
0: το είχαμε. Ναι.
1: Α.
0: Ελπίζω να μην πιέζει το μάτι μας.
1: Περίμενε,
0: τώρα
1: υπήρχε τρίτο πρόσωπο?
0: Νομίζω πως ναι. Γιατί πέρασε αρκετός καιρός. Έμειναν 1,5 χρόνο χωριστά.
2: Αρκετός καιρός.
1: Εντάξει, και στη διακοπή δοκιμάζεται μια σχέση. Μπορεί, ναι, να έχει τελειώσει, αλλά δοκιμάζεται. Ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον. Σε έχω κάνει μπλοκ. Έχεις κάνει μπλοκ. Mm-hmm. Βλέπω τι κάνεις. Είσαι στον περιγύρο μου. Δεν είσαι στον περιγύρο μου. Παίζουν όλα ένα ρόλο.
0: Είναι όλα στο παιχνίδι, όντως.
2: Και ίσως είναι και η ηλικία ένα θέμα. Η ωριμότητα, ότι υπάρχει και αυτό που λένε ότι αν είναι μεν τσουπί, θα ξαναβρείτε το δρόμο.
0: Το πιστεύω αυτό, Ευελίνα, και εγώ. Ότι έτσι είναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ο αναστεναγμός του το λέει όλα.
1: Δεν διαφωνήσαμε. Περίμενα ότι θα διαφωνήσουμε με την Ευελίνα σήμερα. Έτσι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να
2: δεν κατάλαβα ακριβώς την άποψή σου για να διαφωνήσουμε. Ακόμα περιμένω να επεκταθείς για να βρω κάτι να διαφωνήσω.
1: Εντάξει, και θα επέμβεις και πάλι.
2: Σίγουρα.
1: Σε ευχαριστούμε, Ευελινάκη.
2: Ευχαριστώ.
1: Bye.
0: Bye.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα δικά σας μηνύματα. Έχει μια φίλη η οποία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα. Θέλω να δώσεις προσοχή όμως, γιατί θέλει η κοπέλα βοήθεια.
1: Θα τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, είχε σχέση με ένα αγόρι περίπου 2,5 μήνες. Γνωρίστηκαν μέσω του Tinder. Έκανε ο ένας του άλλου το κλικ, βγήκαν, τα είπαν, γνωρίστηκαν, έκαναν ρε παιδί μου μια όμορφη αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε όμως ένα θέμα το οποίο απασχολούσε την κοπέλα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να λήξει τη σχέση. Το αγόρι είχε ύψος 1,69 και αυτή 1,76 και την ενοχλούσε όταν έβγαιναν έξω, λέει στο μήνυμα. Όταν βγαίναμε ένιωθα άβολα και αποφάσισα να χωρίσω, χωρίς όμως να το εξηγήσω τον λόγο. Τώρα όμως το μετάνιωσα 5 μήνες μετά και σκέφτομαι να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Τι να κάνω?

0: αν είναι έτσι τα πράγματα, την ευκαιρία πρέπει να την δώσει.
1: Ναι, αλλά να σίγουρο.
0: Και α μην μπορεί να τον τραβήσει που τα απόθηκα.
1: Ναι, αλλά να σίγουρο ότι θέλει να πάει πίσω, να την τραβούμε τούτη με απόθηκα μετά.
0: Ναι, σωστό, διότι στην αντίθετη περίπτωση κάτι γίνεται. Με τα παπούτσια, με. Σε αυτή την περίπτωση όμως.
1: Τα παπούτσια,
0: να βάλουμε να φορήσει.
1: Εντάξει, εν και μόνο τούτο, βλέπετε και το χαρακτήρα του άλλου. Ναι, ήταν ευγενικό. Είχα χημία, είναι γλυκούλη. Μα ό,τι είναι γλυκούλη, νομίζω εμπάνω πουλα.
0: Ε, ναι. Αυτά είναι τα σημαντικά. Κοίταξε.
1: Να σε αγαπάρει, παιδί μου.
0: Ναι, να σε αγαπά, να περνάτε όμορφα.
1: Ναι. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να περνάτε στα εστιατόρια, και να είσαι στο καθιστό. Στο καθιστό να είσαι στο ίδιο ύψος.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Είδες.
0: Έντσι, και τόση μεγάλη διαφορά είναι, νομίζω.
1: Εντάξει, έναν εξι. Συγγνώμη, μισό λεπτό.
0: Τέμου ξανά τα νούμερα, διότι είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ακάμω την εικόνα.
1: Έναν 69 το παιδί.
0: Όπως εμένα δηλαδή. Εγώ με έναν 69.
1: Έναν 76 το κορίτσι, όπως εμένα.
0: Α, τώρα να κάνουμε ένα
1: βιντεάκι. Να κάνουμε τη σύγκριση σε πολύ λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε.
0: Για να το δούμε, ναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Όχι. Εγώ πάντως δεν ένιωσα ποτέ κοντή δίπλα σου. Ενώ νιώθω ότι είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση, να καταλάβεις. Αν είχαμε σχέση.
0: Λαλίστα, με πειράζει. Ενώ πρέπει να ήταν το αντίθετο όμως.
1: Ναι, κανονικά αυτό δεν πρέπει να πειράζει.
0: Ναι. Κοίταξε, πάντως εγώ θα την έδινα την ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Γιατί οι φίλοι φαίνεται μετανιωμένοι.
1: Και εγώ θα ξαναδίνα την ευκαιρία. Και να σου πω και κάτι, στο πρώτο ραντεβού που θα γίνει η επανασύνδεση, κάλεσμα και εμάς, δεν ξέρεις.
0: Ναι, γιατί όχι. Έτσι, να έχουμε μια εικόνα που κοντά.
1: Καμιά έρευνα, κάτι έχουμε μέχρι να έρθουν και άλλα μηνύματα.
0: Βεβαίως, διότι ξέρεις, ξυπνώ, κοινωνεί ο λόγος μέσα μου.
1: Ναι.
0: Και ψάξα το πάρα πολλά το θέμα. Ναι. Δηλαδή, με απασχολεί. Βρήκα διάφορες έρευνες.
1: Ήβρες άνθρωπο να. να μιλήσεις σοβαρά για έτσι θέματα.
0: Ήβρα 6, 7, 8, 9, 10 έρευνες. Οι οποίες λένε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό υπάρχει επιστροφή. Ακούετε μου έτσι πολλά σαν σύνθημα. Υπάρχει επιστροφή.
1: Υπάρχει επιστροφή,
0: ναι.
1: Έχει αίσιο εντέλος όμως η επιστροφή.
0: Όχι,
1: υπάρχει επιστροφή, το γεια σας πάλι.
0: Δυστυχώς όχι. Όμως είναι τούτο που είπαμε προηγουμένως και συμφωνήσαμε όλοι, να μας πούν και οι ακροατές όμως, ότι αν οι λόγοι ήταν ότι, ας πούμε, κάτι πάγιο το οποίο δεν αλλάζει, κάτι που δεν μου αρέσει και πάνω στον άλλο, δεν θα τον αλλάξεις. Αν αποφάσισες ότι δεν σε πειράζει γινόντο κάτι, τότε υπάρχει πιθανότητα. Διότι μπορεί να ήταν το timing, μπορεί να ήταν η απόσταση, μπορεί να ήταν ένας εξωτερικός παράγοντας. Σε τέτοιες περιπτώσεις πετυχαίνει. Θέλω να μας πούν όμως, γιατί εγώ μια περίπτωση ξέρω που επέτυχε. Και νιώθω, ξέρεις, πολλά με ενοχητικά. Θέλω και άλλες πετυχημένες περιπτώσεις.
1: Εγώ τώρα ρωτήσω ποιο ήταν τούτη.
0: Ήταν η συγγενής μου. Εγώ να το κουβαλήσω πλήρω.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αλλά ναι.
1: Όταν το λέει η έρευνα, παιδιά, σημαίνει ισχύ. Πανεπιστημίου η έρευνα.
0: Πανεπιστημιακότατες.
1: Αρέσκουμε τις έρευνες στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, πιάνουν και με τους φοιτητές, αλλά πώς και ερωτούν τους.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί σε τέτοια δείγματα. Αλλά βεβαίως έχουν.
1: Λοιπόν, συμφωνείτε, διαφωνείτε 99-31-00-31. Τι είπα, σωστά το είπα, 99-31-00-31. Στο Viber, στείλτε μας και εσείς τα δικά σας μηνύματα.
0: Και τις δικές σας υποθέσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους βακτήρια και ιοί μπορεί να καταλήξουν στο φαγητό όταν είναι ξαναζεσταμένο.
1: Κοίταξε. Είναι, ναι. Τώρα εντάξει. Ναι. Τα είπες όλα με αυτή την ατάκα.
0: Άρα θεωρούμε ότι αν το φαγητό ήταν σχέση, θα υπήρχαν πολλά βακτήρια και ιοί σε περίπτωση επανασύνδεσης.
1: Εξαρτάται όμως. Αν ήταν ρύζι, μην το ξαναφράσεις. Αν η σχέση ήταν ρύζι. Αν όμως η σχέση ήταν, ξέρω εγώ, ένα μακαρόνι του φούρνου.
0: Α, το μακαρόνι του φούρνου μπορεί να είναι καλύτερο τη δεύτερη φορά.
1: Να μην πω πολλά για τα ζουμιά, αλλά νομίζω τραβάει έτσι γεύσεις ο κοιμάς. Αν το πω έτσι πιο...
0: Α, πιο μαγειρικά.
1: Εξαρτάται όμως, είδες, πάλι όλα...
0: Άσε που έρωτας περνά από το στομάχι.
1: Περνά από το στομάχι.
0: Ναι.
1: Αν δεν φάεις καλά, τι μυστικό αρκούδι δεν χορεύει πρώτα απ' όλα. Ξέρεις.
0: Αχ, ναι, σωστά. Εντάξει,
1: οπότε... Εξαρτάται και από το είδος του φαγητού. Κάποια φαγητά με το τίποτε, δηλαδή γράφει από μακριά μην το κάνεις.
0: Άρα τα φαγητά τα παρομοιάζουμε με μια σχέση που ίσως υπήρχε τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι, ένας πρώην τέτοιος που βρέθηκε τρίτο πρόσωπο ή...
0: Εντορίζει δηλαδή.
1: Ναι, ή είναι ένας παλιό χαρακτήρας ο ευλέμενος, δηλαδή υπάρχουν ανάμεσά μας. Άτομα που συμπεριφέρονται άσχημα. Αν είσαι με κάποιο άτομο που σου συμπεριφερόταν άσχημα, τι είπε να πάει πίσω να κάνει. Και εδώ η φίλη μας η Έμιλι έστειλε μήνυμα στο Viper και το είπε πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Έμιλι. Εκεί είσαι στα μωράκια, είσαι χαλαρή. Λοιπόν,
0: γιατί
1: τη γνωρίζω την Έμιλι, βεβαίως. Και λέει κάτι ωραίο εδώ.
0: Για πες.
1: Λέει δεύτερη ευκαιρία, ναι, και το λέει έτσι και με πυγμή, αλλά μόνο αν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό από την πρώτη.
0: Ε, καλά, ρε φίλη, ένα λεπτό. Πώς θα ξέρεις ότι άλλαξαν κάτι ουσιαστικά?
1: Κοίταξε, να πρέπει να δοκιμάσεις.
0: Πρέπει να δοκιμάσεις.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θα πεις το ναι χωρίς να ξέρεις αν
1: θα
0: έχει
1: αλλάξει.
0: Θα είναι σαν
1: trial, όπως το δοκιμαστικό, ας πούμε. Πάμε και βλέπουμε.
0: Ναι, αλλά καταλήγει πάντα σε καλόν τούτο.
1: Όχι. Όχι, αλλά μία δοκιμή θα σας πείσει υπό την άλλη.
0: Μία δοκιμή θα σας πείσει, αλλά έχουμε και τις άποψεις ότι γιατί αφού ξέρω ότι δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί πρέπει να χάνουμε τον χρόνο μου.
1: Εκτός αν αυτό που εμπόδιζε ήταν κάτι που πραγματικά ο άλλος αντιλήφθηκε και θα το διορθώσει, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχει σοκαριστεί.
1: Μπορεί να ήταν, ξέρεις, να το συνδέσω με το προηγούμενο σου θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έλεγατε με την Ευελίνα για τις πεθερές. Mm-hmm. Μπορεί, αν ήταν μια πεθερά προβληματική που έμπαιρνε στη σχέση με κάποιον.
0: Θα παραμείνει προβληματική πεθερά.
1: Θα παραμείνει, αλλά μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που το χειρίζεται ο σύζυγος. Ή η σύζυγος, γιατί μπορεί να είναι και από τις δύο πλευρές. Είναι μόνο του άντρα η μαμά περίεργη. Ναι. Και ξέρω κοπέλα που είχε προβλήματα τέτοια και ήταν σχοινή και κόπηκε μετά που ένιωσε. Ο άντρας, ότι ξέρεις, θα χάσω τη γυναίκα μου για τη μάμα μου.
0: Έτσι, όπου είσαι φιλενάδα να βγει την προηγούμενη εβδομάδα να μας το πεις.
1: Τροπαλές τούτες οι κορούες συνήθως. Αλλά εντάξει, έτσι, σιγά σιγά η εκπομπή αυτή θα εδραιωθεί δυναμικά και θα βγαίνουμε να λέμε όλο μας τον πόνο και το πρόβλημα μας.
0: Τελικά, πολλά τα θέματα, αλλά καταλήγουμε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα, ότι μια πεθερά κρύβεται πίσω από κάθε σχέση.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όχι πάντα όμως, εντάξει.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, έχουμε την πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ου.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, έφτασε η ώρα για την πρώτη τηλεφωνική γραμμή της βραδιάς.
1: Η αγωνία κορυφώνεται.
0: Φανή μου, είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Πάμε να δούμε ποιαν έχουμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Γεια σας παιδιά. Είμαι η Μέρη πάλι.
0: Ποια Μέρη που...
1: Η Μέρη πάλι. Είναι επώνυμα αυτό το πάλι.
0: Είναι σαν τη Φάνη πάλι Πετραγιά.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Η Μέρη που την προηγούμενη φορά.
0: Κορή Μέρη πάλι εσύ είσαι.
2: Έκανα πολύ επιτυχία στο TikTok και είπα να συνεχίσω και σήμερα, με θέλετε.
1: Η αλήθεια την έχω και εγώ ακουστά τη Μέρη. Το έχω δει. Το viral βιντεάκι το είχα ακούσει και στο ραδιόφωνο εκείνη την ώρα.
0: Περίμενε. Να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα βγήκε και μας είπε για την πρώην πεθερά της, η οποία πήγε στο γάμο και έκλαιγε. Έχεις να μας πεις ιστορία τώρα για δεύτερη ευκαιρία ή όχι? Απλά ευκαιρίες για να μας πεις καλησπέρα.
2: Από όλα έχουμε. Ό,τι θέλετε.
0: Για πες.
2: Και από αυτό.
0: Έλα, ξεκίνα.
2: Λοιπόν, έβαλα μόλις τη φανουρόπιτα στο φούρνο. Μεγάλη χάρη του Αγίου Φανουρίου
0: αύριο. Είναι του Αγίου Φανουρίου αύριο.
2: Να μας βοηθήσει να βρούμε επιτέλους τον έρωτα.
1: Όλα συνδέονται, κατάλαβα.
0: Είδες ότι δεν έχω σχέση με φάει στο τέλος.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μέρη, ναι.
0: Μέρη μου, ευχόμαστε να βρεις τον έρωτα.
2: Ποταθιστόμαστε, παιδιά, στο Θεού ταυτή.
0: Μάλιστα. Για πες μας.
2: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για ένα έρωτα πλατωνικό περίπου πριν 15 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και θα έρθουμε και στο σήμερα. Mm-hmm. Νόμιζα βασικά ότι η αγάπη άργησε 15 χρόνια να έρθει. Αλλά στην ουσία να κατάλαβα ότι αυτοκτόνησε στο μέσο διάστημα. Και θα σας εξηγήσω.
0: Ναι.
2: Με τον Βασίλη ήμασταν ερωτευμένοι στο σχολείο.
0: Mm-hmm.
2: Από την ίδια πόλη και δύο. Ερωτευμένοι, αλλά το μέγιστο που καταφέραμε να κάνουμε ποτέ ήταν να κρατήσουμε χεράκι στο διάλειμμα.
0: Συγγνώμη, ήσασταν στο σχολείο.
1: Και το χεράκι καλό, ναι, ναι, κάτι δείχνει.
2: Και όταν πιάσαμε χεράκι, θορούσαμε δεξιά-αριστερά, λες και παραβήκαμε τον ποινικό κώδικα. Έτοιμοι να πεθάνουμε, που ντροπή, και ήθηκε.
0: Γιατί ρε παιδί μου τόσο, γιατί είναι ευκαιρία να δείξετε τον έρωτα σας, μα σε τι ηλικία μιλούμε τώρα.
1: Μα τι σχολείων ήταν, δημοτικό?
2: Όχι, μιλώ σας στο Λύκειο πριν 15 χρόνια.
0: Στο Λύκειο.
1: Ήταν τόσο αλλιώτικα τα πράγματα πριν 15 χρόνια. Γιατί τώρα πια το χεράκι.
2: Στην εκεί που ζούσαμε, ναι. Πολύ ντροπή, κλειστή κοινωνία. Εμένα οι γονείς μου με αφήναν να κάνω πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Το συζητώ. Okay. Μεγάλος έρωτας κατά τα άλλα, πολύ μεγάλος έρωτας.
0: Άνοιγε,
2: κρατήσαμε χεράκια. Αυτόν τον ικανοποίη τον έμεινε μου εμένα.
0: Αποθυμένο, ναι. Για πες.
2: Τελειώσαμε το σχολείο, χαθήκαμε. Εγώ μετακόμισα στη Λευκοσία, σπούδασα, παντρεύτηκα και τα λοιπά. Χαθήκαμε.
0: Ναι. Τα μάθαμε τα χαϊδιά του γάμου.
1: τα περί του γάμου.
2: Ακριβώς. Πάμε στο sequel λοιπόν. Μετά που χώρισα λοιπόν μια πάρα πολλά ωραία μέρα, βλέπω ένα μήνυμα στο Instagram και παθαίνω, μένω, frozen που λέμε. Frozen. Ήταν μήνυμα που το Βασίλη.
1: Πρέπει Μέρη να είχε. Μέρη, είχε κάνει φανουρόπιτσα πάλι εκείνη τη φορά. Διότι. Διότι κατάλαβα.
0: Περίμενε. Εσκέφτεσαι τον Βασίλη τόσα χρόνια.
2: Δεν χάγια. Παρακαλώ.
0: Εσκέφτεσαι τον Βασίλη τόσα χρόνια. Το έκανε manifest.
2: Πάντα το σκεφτόμουν τον Βασίλη πάντα.
0: Ναι, αλλά ο Βασίλη τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια που εσύ παντρεύτηκε, χώρισε, έκανε παιδί.
2: Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, το ίδιο και εκείνο. Παντρεύτηκε και χώρισε. Και μου στέλνει μήνυμα στο Instagram: «Γεια σου Μαρία, είμαι ο Βασίλης και θωρώ το και ήμουν έτοιμη να πεθάνω. Δεν το πίστευα». Και είπα: «Η αγάπη άργησε 15 χρόνια, αλλά με βρήκε.
0: Μάλιστα.
2: Πέρασα δύσκολα, αλλά ήρθε».
0: Είδες ότι στο τέλος ενώνονται αυτές οι δύο ψυχές, οι οποίες ήταν τόσο ερωτευμένες, αλλά χάθηκαν κάπου.
1: Έμειναν με το χεράκι τότε. Και... Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο νέσιο το τέλος, αν καταλάβω τον τρόπο διήγηση.
2: Από κάμα φανουρόπιτα, προφανώς.
1: Ήταν να την πω πάλι.
2: Κύριε, λέει ίσο. Εν τω μεταξύ, όταν είδα το μήνυμα, στα 15 δευτερόλεπτα που είχα μείνει άφωνη, ακίνητη, έτοιμη να πεθάνω,
0: ναι,
2: πέρασε μπροστά μου όλη η μελλοντική κοινή μας ζωή. Ακόμα και το όνομα του σκύλου που ήταν να πάρουμε, το είχα σκεφτεί.
0: Πού ήταν?
2: Δεν θέλω να το πω.
0: Δεν τα φανούρια.
2: Είναι κάτι πολύ δικό μου, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να καθοθούμε κιόλας. Λοιπόν, στα 15 δευτερόλεπτα είχα φανταστεί όλη μου την κοινή μας ζωή. Μου είπε ότι είχε χωρίσει κι αυτός, ότι ποτέ δεν σταμάτησε να με σκέφτεται και εγώ ήμουν ευτυχισμένη,
0: ωραίο,
2: έτοιμη να εξαφανίσω, να πάω στη Λεμεσό να τον έβρω αμέσως.
0: Να πάει να τον έβρεις ή να πάει να μείνει στη Λεμεσό?
1: Μόνιμα.
2: Στην Λεμεσό, στην γενέθλια πόλη μας.
0: Okay.
2: Εκείνος εξακολουθεί να ζει εκεί. Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού ήταν στο Μόλο, περπατήσαμε, θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια, φάγαμε παγωτό.
0: Άρα κρατήσατε και γεράκι,
2: καταπληκτικά. Ναι. Καταπληκτικά. Το δεύτερο ραντεβού είχαμε πάει για μπάνιο στη θάλασσα, σε όμορφα μέρη,
0: κοινά
2: τέλος πάντων. Φάγαμε, περάσαμε καταπληκτικά, μιλήσαμε για το πόσο ακόμα έχουμε ένα αγάπη ο ένας για τον άλλο. Ήμουν ευτυχισμένη, over the moon, να μην σας τα πολυλογώ. Έφτασε μετά από κάποια ραντεβού η φάση που μου είπε ο Βασίλης, θα έρθεις το Σαββατοκύριακο, αγάπη μου, να κοιμηθείς στο σπίτι μου. Και λέω, δόξαζω τον πλάστη μου, επιτέλους θα προχωρήσει αυτή η σχέση.
0: Δεν με ακούει Μέρη, πήρες φορά.
1: Από το πάθος της.
0: Ένα λεπτό πήγαινες πάντα στη Λεμεσόνη, έρχεται ο Γιώργος Λευκωσία. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι μονοπλευρό.
2: Αλλά είχε έρθει, αλλά δεν μας αρέσει αυτή η πόλη. Συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν είναι ερωτική
2: δεν
0: πόλη.
2: Δεν μας αρέσει. Νιώθουμε πολύ όμορφα σε εκείνη. Στη δική μας την πόλη.
0: Ναι, ναι. Εκεί όπου ζήσαμε τον πρώτο μεγάλο έρωτα. Ναι,
2: ναι, και καλοκαίρι τώρα στη Λευκωσία.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, πως τη λέμε, θέλεις σακάκι, αλλά τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων. Έρχεται λοιπόν η μεγάλη ημέρα. Το πρωί είχαμε κανονίσει θάλασσα, μετά φάγαμε σε μια ταβέρνα και το βράδυ πήγαμε στο σπίτι του. Όπου θα είναι ρηχδί, αν φτέρνω επιτέλους.
0: Έλα σου πω, πρόσεξε τι θα πεις, η ώρα είναι. Τώρα είναι.
1: Η ώρα.
0: Ναι, είναι περασμένη η ώρα, τέλος πάντων.
2: Μην ανησυχείς καθόλου. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό.
0: Τίποτα μεμπτό.
2: Μα τίποτε όμως.
0: Ναι, ναι. Για πε.
2: Μου είπε, Μέρη μου, ανέβα να κάνει τον μπάνιο σου. Έβαλε κλιματισμό στο δωμάτιο του, έχει και μια ωραία μεγάλη οθόνη στο δωμάτιο του, ξέρω εγώ. Εγώ πήγα, έβαλα τα αρώματα μου, έκανα τα μπάνια μου, τα καμπινεζό μου, πήγα στο κρεβάτι μου, τον περίμενα να έρθει να δούμε κανέναν έργο, χαλαρώσουμε και να πούμε νήμαρτον.
1: Θέλει να μας δώσει όλες τις εικόνες. Γιατί νομίζω εκεί είναι το κλειδί όμως της εξέλιξης. Πρέπει να τα μάθουμε.
2: Εκεί είναι το κλειδί της εξέλιξης.
0: Εσύ έπεσες. Λούθηκε.
2: Τα κομπινεζό μου. Ναι. Λούθηκε κι αυτός, ήρθε κι αυτός. Για αγάπη μου να βάλουμε να δούμε μια σειρά που βλέπω έτσι να ξεκουραστούμε λίγο.
0: Να χαλαρώσουμε κιόλας.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ ήμουν ευτυχή σε όλα.
0: Ναι.
2: Βεβαίως, Βασίλη μου. Έβαλε το πρώτο επεισόδιο στο Netflix.
0: Τι βλέπατε, αν επιτρέπετε.
2: Μία σειρά που του αρέσει αυτού. Ήταν ισπανική με κάτι ναρκωτικά, ούτε που κατάλαβα, ούτε με ενδιαφέρε. Εγώ περίμενα το παρασύνθημα.
1: Δεν την ένοιαζε, ναι. Το παρασύνθημα, τέλειο.
2: Το παρασύνθημα. Παίρνω το πρώτο επεισόδιο. Λέω, θα δούμε τώρα παρασύνθημα. Να δει και το επόμενο επεισόδιο.
0: Περίμενε, πόσα λεπτά ήταν το επεισόδιο. Μπορεί τα μικρά επεισόδια.
2: Γύρω στα 30-35.
0: Εντάξει, 35 λεπτά.
2: Το δεύτερο επεισόδιο. Λέω, τι στο καλό, θα το κλείσει το ρημάδι σε κάποια φάση. Βλέπουμε και δεύτερο επεισόδιο και βάζει και τρίτο επεισόδιο, να μην σας τα πολύ λόγο. Εμένα με πήρε ο ύπνος. Κύλπιζα να με ξυπνήσει σε κάποια φάση.
0: Μετά που κοινωνία θες να σε ξυπνήσει κιόλας.
2: Ήλπιζα να με ξυπνήσει γλυκά. Τελικά με ξύπνησαν οι μυρωδιές των τηγανιτών αυγών και μια χρυσή γιαχτίδα που μπήκε από το παράθυρο.
0: Μα τα είπε πολύ ποιητικά. Ενώ αν είσαι happy end, στο τέλο όμω έκανε μα τον έσαι happy end.
1: Ναι, ναι, κάναμε ωραία εικόνα τη λέξη.
2: Ξυπνώ, γυρίζω δεξιά, γυρίζω αριστερά. Λέω, γιατί μυρίζω φαγητά.
0: Αρέσει και που γυρίζουμε κι εμεί.
2: Πού είναι ο Βασίλη, σηκώνομαι, κλείω να κατεβαίνω κάτω.
0: Με το κουμπινεζό.
2: Ο Βασίλη ήταν στην κουζίνα. Φορούσε τα εσόρουχα του και μία μποδιά κουζίνα. Είχε κάνει αυγά τηγανιτά. Κέικ, αυγά βραστά, πατάτες, ψωμιά, ντομάτες.
0: Ήταν να σου πω, ακριβώς.
1: Αγάπη
0: μου. Σε περιποιήθηκε.
2: Τι καφέ θέλεις, εγώ δεν ήθελα καφέ.
0: Αγάπη μου, γιατί σου είπαινε αγάπη μου.
2: Αγάπη μου, αγάπη μου, τελεία.
0: Ένα.
2: Εγώ του λέω, Βασίλη, δεν ήρθα για bed and breakfast. Bed and breakfast έχω και στο σπίτι μου.
0: Μπράβο, ήσουν... Ευθύς.
2: Ναι,
1: εξηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Και τι είπε ο Βασίλης.
2: Τι καφέ θέλεις, τίποτε μου είπα.
0: Επέμενε καφέ ο Βασίλης.
2: Ναι, και μου λέει φάε, εγώ δεν θέλω να πάω.
0: Καλά ρε παιδί μου, τουλάχιστον έφαγες, απόλαυσες το πρωινό.
1: Κάναν αυκούιν.
2: Η αγάπη δεν άργησε 15 χρόνια, απλά είχε να αυτοκτονήσει στο ενδιάμεσο.
0: Κρίμα.
1: Δηλαδή ήταν.
0: Άρα εκόπηκε το πράγμα.
2: Καμία.
1: Ναι. Δηλαδή η παρασύνθεση επήγε να γίνει, αλλά ούτε καν. Δηλαδή ήταν.
2: Μα ήθελα φίλου, σε κάθομαι και με τις φιλενάδες μου στη Λευκοσία να τον έρθει.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί ο άνθρωπος να ένιωσε μια νοικιότητα μαζί σου, αλλά δεν σε έβλεπε ερωτικά. Στα προηγούμενα ραντεβού, τι έλαλουσετε.
2: Είχαμε σχέδια που θα πάμε, τι θα κάνουμε, διακοπές, όμορφα πράγματα. Όμορφα.
0: Ένα λεπτό. Πού είπετε ότι να πάτε διακοπές? Να το ξεκινήσουμε έτσι. Αν είπετε ότι να πάτε δύο μέρες στην Αθήνα, έτσι σημαίνει ότι είναι κάτι ερωτικό.
2: Τι να σου πω, είχαμε πει και για Αθήνα, ναι.
0: Αγάπη, sorry, δεν ήταν κάτι ερωτικό.
2: Γιατί με βάλουμε στο κρεβάτι του με το κομπιρεζόν.
1: Με το κομπιρεζόν,
0: εσύ
1: το φόρησε.
0: Γιατί σου πες και φόρησε και τη συγκεκριμένη ενδυμασία. Εσύ το έκαμες.
2: Ήταν όλα μες στο δικό μου το νου.
1: Κοιτάξτε, η οπτική που το βλέπει κάποιος, ναι. Μπορεί να σε πελάνει, ας πούμε. Κοίτα όμως,
0: εν και φταίει όμως η
1: Μέρη. Θέλω να ακούσω όμως και την πλευρά του Βασίλη.
0: Μπορούμε να βγάλουμε τον Βασίλη, ξέρουμε τι κάνει αυτή τη στιγμή.
1: Τούτον πότε γίνει.
2: Εγώ δεν
1: θέλω
2: να τον ακούσω. Εγώ θα κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Όχι, δεν θα κλείσουμε τον ακροάτη. Εντάξει, Μέρη μου, άκου. Άλλη φορά να σε εξηγημένη από την αρχή. Θέλεις, μάνα μου, να κάνουμε σχέση ή θέλεις απλά να βγούμε να είμαστε φίλοι, να περνούμε όμορφα?
2: Παιδιά, όταν λέει ο άλλος Netflix and chill, έχει κάποιον υπονοούμενο, έχει κάτι.
0: Εγώ δεν είμαι πρώτο
2: υπονοούμενο. Τούτος εννοούσε τότε, βλέπε, ναι. Netflix and chill που τα
1: λήθηκε. Είπεν το κυριολεκτικά εν τούτον ότι ναι.
0: Τέλος πάντων, έπαθες και έμαθες, αγαπημένη Μέρη.
1: Οι παιδικοί έρωτες, οι εφηβικοί, νομίζω.
0: Ναι, ότι δεν κρατούσε τον χρόνο. Ναι. Απλά είναι μια ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Είναι μια φιλία. Είναι μια σπίθα η οποία απλά ανάβει για να σου δείξει κάτι άλλον.
1: Μα
0: μια φιλία.
2: Τελικά οι παγιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Ετούτοι, δεν πιένει στον παράδεισο. Τουλάχιστον δεν κατάλαβα να πει στον παράδεισο.
1: Ο καθένα στο δικό του.
0: Όχι, το καθένα στο δικό του. Τέλος πάντων, Μέρη μου, την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε για προτάσεις γάμου, αν θέλεις να σκεφτείς. Καμία πρόταση γάμου που σου έκαμε και ένα πρώην.
1: Εσύ ουρα έχει. Το θέμα είναι θέλει να μας την πει, γιατί τώρα άκουσα την πολλά πληγωμένη μετά από το ούλα με τον Βασίλη. Μπορεί να μην έχει τη δύναμη να τα πει τα άλλα.
0: Περίμενε, πριν κλείσουμε, ο Βασίλης, τι κάνει πλέον στη ζωή του?
1: Ναι.
0: Έχει
2: ήταν οικονομικών κλάδων και είναι μεγάλος και τρανό με επιχειρήσεις.
0: Όχι, καλέ. Ενώ μετά που είναι εξαναλύσετε.
2: Οικονομικά θα πάει πολύ καλά. Σε όλα τα άλλα δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρουμε. Θα ανακαλύψω αυτόν τον Βασίλη και θα επανέλθω. Σε ευχαριστούμε, Μέρη.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.

0: The city slows down.
1: The conversations get real. Night Talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: Λοιπόν, έχουν ταυτιστεί πολύ με τη Μέρη.
1: Δεν το περίμενα, αλλά υπάρχουν παρόμοιες ιστορίες. Αμέσως και το κομπινεζόν κέρδισε έδαφος. Το έχουν πάθει κι άλλοι, φαίνεται. Να ακούσει η Μέρη να μην νιώθει άσχημα.
0: Ναι, αλλά το κομπινεζόν κέρδισε μόνο τους ακροατές οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με τη Μέρη. Το ναι. Βασίλειο όμως δεν το συγκίνησε.
1: Τίποτα. Βασίλη εκεί τη αυγά του.
0: Ναι.
1: Όπως λέμε, ναι. Το βιολί του, τα αυγά του ο Βασίλης.
0: Άρα. Ηθικό δίδαγμα. Όταν θέλετε να ξαναδοκιμάσετε να κάνετε μία σχέση με έναν άνθρωπο, ναι. να είστε ξεκάθαροι από την αρχή. Θα βάζετε τα όρια σας, mm-hmm. θα βάζετε τα θέλω σας, να δημιουργείτε και ένα σενάριο στον εγκέφαλό σας, αλλά αυτό το σενάριο να το επικοινωνείτε με τον.
1: Ναι, όχι μόνοι μας.
0: Με τον σύντροφό σας, γιατί μπορεί να μην έχετε.
1: Διότι το σενάριο φαίνεται ήταν αλλιώτικο. Και ξέρεις, σκέφτομαι και το χεράκι τότε. Πάλι το χεράκι μπορεί να ήταν παρείστικο τότε.
0: Καλά, ήταν παρείστικο τότε το χεράκι.
1: Ελικά.
0: Μπορεί να υπήρχε μια σπίθα που είπαμε και πριν, αλλά ήταν μέχρι εκεί. Εσένα σου έχει τύχει αυτό. Ας μιλήσουμε και λίγο για μας.
1: Να πούμε για μας, ναι. βεβαίως, δεν έχω θέμα. Αλλά τέτοια ιστορία δεν έχω.
0: Ούτε χεράκι. Εγώ έχω, ναι. αλλά θα επέστρεφες πίσω σε μια πρώην σχέση.
1: Δεν θα πω. Να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: να σου πω εντελώς ειλικρινά τώρα. Ναι. Έχω μάθει ναι. να μην λέω ποτέ, ποτέ. Γιατί όσες φορές.
0: Λες καλέ τώρα. Διακύμα του κόσμου, ναι. οτιδήποτε άλλο. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάω για πράγματα που μπορεί να συμβούν.
0: Ναι, εντάξει,
1: οκ. Okay,
0: ναι, ναι, ναι. Ποτέ μιλες ποτέ.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Διότι πολλές φορές μου έχει τύχει για πράγματα που έλεγα, όχι καλέ. Να τύχει. Να συμβούν. Ναι. Και μετά να νιώσω γελία. Να νιώσω μικρή. Να νιώσω. Ότι δεν με ξέρω. Οπότε ναι. λέω όλα τα πράγματα μπορεί να συμβούν. Όχι τώρα εντάξει κάτι εντελώς εκτός του εαυτού μου, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή.
0: Κοίτα, εγώ λέω αυτό που λες και εσύ. Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά σε αυτή την περίπτωση λέω ποτέ ξανά δεν πας σε πρώην σχέση.
1: Είσαι κάθετος,
0: Κοίτα, είμαι κάθετος. Αν με ρώταγες πριν 2-3 χρόνια, θα σου λέγα ότι ναι, θα επέστρεφα και θα δίνα μια νέα ευκαιρία. Νέα ευκαιρία. Νέα, ναι. γιατί κάνεις μια νέα αρχή.
1: Ναι.
0: Μια δεύτερη ευκαιρία, νέα ευκαιρία, όπως θες μπορείς να το πεις. Mm. Μπορεί να το κάνεις πολλές φορές και που πείσμα, ρε παιδί μου. Θέλω να το κάνω απλά ναι. για να σου αποδείξω ότι εγώ είμαι τσαμέ, ναι. ότι θέλω να συνεχίσουμε.
1: Και μπορεί κιόλας να το βάλουμε μέσα μας μερικές φορές ότι έπρεπε να πετύχει, ναι. ας πούμε, λίγο εγωιστικό.
0: Τώρα που το σκέφτομαι όμως, ναι. έχανα την ώρα μου.
1: Γιατί τόσο
0: θα,
1: πολύ.
0: Δεν ξέρω. Τελικά νομίζω έρωτας με έρωτα περνάει καμιά φορά.
1: Είναι
0: ίσως.
1: Και αυτό. Είναι και αυτό.
0: Ναι, μπορείς να βάλεις άλλα πράγματα στο πρόγραμμά σου για να ξεχαστείς την αρχή μέχρι
1: Σωστό.
0: Να το κάνεις delete από τον εγκεφαλό σου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι, ρε παιδί μου, να μην επιστρέψεις πίσω σε μια σχέση. Αν
1: Σίγουρα.
0: Δεν είσαι και σίγουρος ότι θα καταλήξει κάπου καλά.
1: Σίγουρα. Ναι. Δεν πρέπει να επιστρέψεις πάντως για τους λάθους λόγους, επειδή νιώθεις εκείνη την ώρα μοναξιά, επειδή η δύναμη της συνήθειας είναι. Ό,τι πιο δύσκολο ας πούμε, να κοπεί κάτι λόγω
0: της συνήθειας.
1: Οπότε χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα
0: ναι.
1: για να νιώσεις αν πραγματικά θέλεις να πας πίσω.
0: Μα τώρα μιλάς πολλά επιστημονικά, και αρκεψε για χρόνο.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Είναι η αλήθεια, όντως, ναι.
1: Σκέψου κάτι που κάνεις συνέχεια να σταματήσεις απότομα να το κάνεις.
0: Όχι.
1: Έτσι, θα σ' αρέσει.
0: Αν και αν το σταματήσεις καμιά φορά απότομα, εμπούτσιον που λες, σινιτζοκόπηκε, μπορεί να καλύτερο.
1: Yes. Δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει λίγο αυτό το σινιτζοκόπηκε.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Ναι, θέλει. Να το διαχειριστεί. Μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής ναι. μπορεί να αλλάξω γνώμη.
0: Α, πιστεύεις ότι να βγάλουμε ένα άκρη μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής.
1: Ή θα μπερδευτούμε εντελώς.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται έτσι πιο, ναι. πιο βαθιά συζήτηση.
1: Χρειάζεται σκέψη, ναι. χρειάζεται. Και η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: είναι το πρόβλημα.
0: Στείλτε μας και άλλες ιστορίες.
1: Πάντως έχουμε εδώ και άλλο μήνυμα που λέει ότι θα έδινε μία δεύτερη ευκαιρία η Μαρία μας σε μία σχέση.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει όταν υπάρχει πραγματική αγάπη και κάτι αξίζει να το παλέψεις. Σε σένα του λέει που σε άκουγε έτσι πολύ επιθετικό μπορεί. Αρκεί λέει όμως να υπάρχει ειλικρίνεια, να μην υπάρχει εγωισμός και διάθεση για αλλαγή και από τους δύο.
0: Μα πού μπορώ να το ξέρω. Εγώ στην αρχή θα πω ότι ναι, ρε παιδί μου, πάμε να κάνουμε ξανά μια προσπάθεια. Θα τα αλλάξω. Ξοούλα, αλλά μέσα στον εγκέφαλο μου τελικά δεν τα έχω έτσι προγραμματισμένα.
1: Μπερδεύτηκα τώρα.
0: Κι εγώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, θα το σκεφτούμε.

0: το ήξερε, λέει, και το τραγούδι και νομίζω επηρέασες, Αλέξανδρε, τον κόσμο. Είναι όλοι τώρα εναντίον της επανασύνδεσης.
1: Είμαι ένας influencer. Μα ρε παιδί μου, όταν τα βλέπεις απ' έξω τα πράγματα, ναι, λες δεν δίνω δεύτερη ευκαιρία. Όταν τα βλέπεις από μέσα, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά και λίγο πιο αρρωστημένα.
0: Ναι, διότι τελικά αυτός που είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει, λέμε, ναι, αλλά και άμα είσαι έξω από το χορό, τα βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο λογικά.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι. Έτσι λέει και ο Μάριος. Γεια σου, φίλε Μάρια. Αν έχεις καμιά ιστορία, τη θέλουμε, γιατί σε νιώθω ότι κάτι έχεις να μας πεις. Λέει ο Μάριος ότι δεύτερη ευκαιρία ποτέ ξανά, για να χωρίσεις την πρώτη σημαίνει κάτι παϊχή. Κοιτάμε πίσω μόνο όταν βάζουμε όπισθεν.
1: Μάλιστα.
0: Καλό αυτό. Τα άλλα είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Λέει μέχρι να βγει η ψυχή του. Έχει πόνο ο Μάριος.
1: Έχει πόνο ο Μάριος. Θα σας πω λοιπόν, αφού μου έδωσε έτσι την πάσα ο Μάριος, ότι δεν βάζουμε όπισθεν, ότι η σχέση είναι σαν το αεροπλάνο. Που δεν πάει πίσω.
0: Και αν είναι και θέλει να πάει πίσω, θα κάνει ολόκληρο κύκλο απλώς για να
1: φτάσει. Μπράβο. Ή πάει απλά προς γη και γεια σας.
0: Ωραία τα λες.
1: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα το οποίο μου έχει έρθει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αγαπημένη μου Φανή. Θα σου το διαβάσω. Είναι λίγο μεγάλο. Ο φίλος είναι άντρας. Θέλει βοήθεια. Θέλω να τον βοηθήσουμε. Να βρούμε μια λύση στο πρόβλημά του. Λοιπόν, έχω σχέση 2 χρόνια με μια κοπέλα που δουλεύουμε στο ίδιο γραφείο. Οκ, ως δαμέ. Μάλιστα. Μεγάλη εταιρεία γράφει στην παρέθεση, με πολλούς υπαλλήλους. Ήταν γνωστό στο γραφείο ότι είχαμε σχέση. Λοιπόν, τώρα αρχίζει το action. Το τελευταίο διάστημα έχει βγει μια φήμη στο γραφείο από συναδέλφους ότι η κοπέλα μου είναι λίγο ασυγείριστη. Αυτή η φήμη άρχισε να με ενοχλεί. Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε ένα θέμα στη δουλειά από μια καθαρίστρια η οποία πήγε και βρήκε βρώμικη την τουαλέτα και όταν η ίδια άρχισε να το διαδίδει στους διαδρόμους όλοι πίστευαν ότι είναι το κορίτσι μου. Η υπόθεση, έχω να σου πω, αγαπημένη μου Φανή, ότι έφτασε μέχρι και το διευθυντή, ο οποίος έστειλε ένα email στο οποίο καλεί το προσωπικό να είναι πιο προσεκτικός στη χρήση της τουαλέτας. Έχει γίνει έτσι ένα σούσορβος, καταλάβεις, στο γραφείο, ότι το κορίτσι αυτό είναι λίγο λίγο ασυγείριστο, τέλος πάντων.
0: Δεν τηρείται
1: τους κανόνες υγιεινής,
0: τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να σου πω για την ιστορία ότι εμένα αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος, δεν μ' αρέσει καθόλου. Θέλω να με καταπιεί η γη που την ημέρα που έγινε όλων αυτών των περιστατικών. Έχει ένα μήνα που με παρακαλά να γυρίσω πίσω, αλλά εγώ έχω ξενερώσει. Δεν θέλω, αλλά τη λυπάμαι. Θέλω να δώσω δεύτερη ευκαιρία. Είπε τη λέξη κλειδί, λυπάμαι. Όταν λυπάσαι κάποιον, δεν πρέπει να δίνεις δεύτερη ευκαιρία. Αυτό δεν το συζητάμε καν.
0: Μ' αρέσει που είσαι κάθετος. Εδώ θα είμαι κι εγώ. Ναι. Γιατί νομίζω ότι πάω να μπω στη θέση του φίλου. Είναι πολύ άβολο αυτό. Και από τη στιγμή που έφτασε να νιώθει έτσι, νομίζω δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Τώρα θα με πιάσει το κυπριακό μου.
0: Πέτα,
1: φίλε μου. Δεν είναι λίγο να συγχυριστεί. Είναι ξυμαρισμένη, με συγχωρείτε. Που θα το πω.
0: Σκέψου δηλαδή να γίνεται και ολόκληρη παρατήρηση στον οργανισμό ή
1: ναι, αλλά από την άλλη, δεν βλέπεις αν είναι ασυγχύριστος ο άλλος. Ενώ στην προσωπική σας ζωή δεν καταλαβαίνεις ότι.
0: Ναι, διότι κοίταξε κιόλας. Άλλο ασυγχύριστος και άλλο να μην είναι καθαρός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Πάντως, η
0: το ακατάστατος μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί λίγο. Αν κάποιος όμως είναι λερωμένος και δεν καθαρίζει τον προσωπικό του χώρο πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, εμένα μου γεννιούνται όμως και άλλες πολλές ερωτήσεις τώρα.
0: Και εγώ έχω πολλές ερωτήσεις για αυτή την κατάσταση.
1: Πρέπει μια σχέση να αναπτύσσεται και να ανάβει αυτή η φλόγα μέσα στον εργασιακό χώρο. Πιστεύεις είναι καλό ένα ζευγάρι να δουλεύει στο ίδιο γραφείο?
0: Κοίταξε, έχει εταιρείες κιόλας που το απαγορεύουν. Φαντάζομαι για
1: το απαγορεύουν, ναι. Για τα μάθηκα του κόσμου. Αν θέλουν να κάνουν σχέση, είναι να κάνουν.
0: Και ξέρεις, το απαγορευμένο κάποτε είναι και πιο γλυκό. Αλλά εγώ δεν το βλέπω κακό. Εγώ βλέπω πολλές σχέσεις που λειτουργούν πάρα πολύ όμορφα στο εργασιακό πλαίσιο μαζί. Όμως κάποιες άλλες δεν μπόρεσαν να διατηρηθούν λόγω αυτού. Οπότε πάλι είναι η χημεία των ανθρώπων και πού είναι τα όρια. Δηλαδή, αν είσαι στη δουλειά με τον άλλο και μπαίνει στα όρια τη δουλειά σου ή και δεν νιώθει ότι πνίγεσαι, εκεί δεν.
1: Κάπου χαλά το πράγμα.
0: Αλλά θα μπορούσε, ναι. Πιστεύω θα μπορούσε.
1: Κοίτα, όσες περιπτώσεις έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, είναι περιπτώσεις οι οποίες θα έδινες μια δεύτερη ευκαιρία. Έστω και για. Ας χάσεις λίγο το χρόνο σου. Δεν πειράζει, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως πιστεύεις ότι πρέπει να πάει να ζητήσεις τον λόγο με τους συναδελφούς? Γιατί μιλάτε έτσι για την κοπέλα μου?
0: Όχι, καλέ. Θα είναι πολύ άβολο όλο αυτό τώρα.
1: Τι άβολο, ρε παιδί μου, μα. περίμενε να δουλεύει με τον σύντροφο σου στην ίδια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Να λαλούν τα σιγιαθιό.
0: Ναι.
1: Θα επέμβει σε μια φάση να πει. Γιατί λέτε για τον σύντροφο μου τα πράγματα.
0: Κοίτα, που τη μια λαλεί να το
1: να
0: στηρίξω.
1: Να με χαλάσει τη σχέση σου με τους συναδέλφους. Ναι.
0: Που την άλλη είναι όμως δηλαδή. Τι να πάει να πει, πραγματικά. Διότι δεν είναι θέμα συμπεριφορά, είναι θέμα.
1: Υγιεινής,
0: καθαριότητας. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπεις. Είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το εκλάβει διαφορετικά.
1: Και όχι μόνο το βλέπεις, το μυρίζεσαι κιόλας.
0: Να πεις ένα απότομη, ένα ξέρω εγώ μιλά, πέσει να μιλάσουμε. Που τούτα μπορεί ο καθένας να τα ζήσει διαφορετικά. Τούτο ναι. Τα ευλοημένα.
1: Ο φίλος Μάριος που μας έστειλε το μήνυμα, θα συμφωνήσω μαζί του, δεν θα το πω στον αέρα το μήνυμά του.
0: Μα κάτι λέει εδώ, ναι. Να μην παρεξηγηθεί από τις κοπέλες.
1: Ναι, ναι,
0: μην, να μην,
1: μην το διαβάσεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα παρεξηγηθώ με τον Μάριο.
1: Θα παρεξηγηθούμε με τον Μάριο.
0: Άρε Μάριε, γιατί.

0: biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Aya Napa. For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
3: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
1: Διασκέδαση στο φουλ και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
3: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. When the lights go down, the best conversations begin.
1: Night Talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
2: On Mix

0: Πήρατε φόρα, αρχίσατε να μας στέλνετε μηνύματα, τις δικές σας ιστορίες. Θα απαντήσουμε σε όλα. Πρώτα απ' όλα, να στείλω μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στον αγαπημένο Πλάτωνα Μουρατίδη που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Όλοι μας την αγάπη και τα φιλιά μας.
0: Επιστρέφει τη Δευτέρα, δρυμύτερος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σου πω για τον Μάριο, ο οποίος, όπως λέει, χώρισε πριν 6 μήνες μαζί με την Έλενα.
1: Άλλος Μάριος, όχι αυτός που μας είπε πριν.
0: Όχι, άλλος Μάριος, ναι. Με τη δικαιολογία ότι νομίζω χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να βρούμε τον εαυτό μας. Τι μου φακά, τούτη ατάκα.
1: Θύμωσες.
0: Πέ μου ένα σοβαρό λόγο για τον οποίο πρέπει να χωρίσουμε. Ενώ απλά, γενικά και αόριστα.
1: Μπορεί να έχεις μπερδευτεί λιγάκι. Όχι, εντάξει, δεν θα προσπαθήσω να απαντήσω.
0: Δώσ' μου κάτι συγκεκριμένο. Βάλε ένα σενάριο κάτω. Πέ με ενοχλεί, ξέρω εγώ, που καθόμαστε η ώρα μία το μεσημέρι και τρώμε.
1: Συμφωνώ.
0: Πε κάτι.
1: Πίνασες. Συμφωνώ ότι ναι. Πες κάτι πιο. Ότι νιώθω αυτά τα πράγματα, ας πούμε, όχι μόνο τόσο γενικό. Ναι.
0: Μάλιστα. Ο Μάριος, να πούμε ότι βρήκε τον εαυτό του σύντομα. Καθόταν στον καναπέ για ώρες, έβλεπε Netflix, έτρωγε σουβλάκια. Άρα αυτόν ήθελε ο Μάριος, με λίγα λόγια. Να φάει το σουβλάκι του με την ησυχία του. Να δει το Netflix του, να μην έχει κανέναν πάνω στην κελέν του.
1: Δεν τόλμησε να το πει.
0: Αυτό. Πρέπει να το λέτε, παιδιά.
1: Ναι. Κάποτε η αλήθεια. Sorry κιόλα παρένθεση. Η αλήθεια μπορεί να μην είναι να πονάει λιγάκι, αλλά μπορεί μέσα από την αλήθεια να βρείτε μια κοινή πορεία ή να εξηγηθείτε τέλος.
0: Και να βρούμε το λάθος, ρε παιδί μου, για να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι ξέρεις, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στη σχέση μας. Έχουμε μηνύματα, βλέπω.
1: Και
0: άλλα. Λοιπόν, να σου πω για την ιστορία ότι η Έλενα δεν βρήκε ποτέ τον εαυτό τη. Η ώρα 11:47, όπως λέει ο φίλος Μάριος. Έναν καλό βράδυ, όπως έβλεπε το Netflix του και έτρωγε το σουβλάκι του. Έρχεται μήνυμα στο κινητό και του λέει: κοιμάσαι.
1: Αυτό το κοιμάσαι.
0: Όχι, κυρία μου, βλέπω τηλεόραση, τη λέει. Mm. Και αυτή τι του απαντά.
1: Τι του είπε.
0: Νομίζω έφτασε η ώρα να μιλήσουμε. Ο Μάριος, όπως καταλαβαίνεις, αφού ήβρε την ησυχία του με το Netflix του.
1: Σου λέει τώρα σουλάκι, τι να
0: τώρα, τι είναι,
1: να
0: πούμε, αφού δεν βρήκες τον εαυτό σου εσύ τώρα. Τι να ξαναμπλέξουμε. Και έτσι, όπως λέει ο φίλος Μάριος, δεν το σκέφτηκα ούτε στιγμή και της είπα καληνύχτα, Έλενα.
1: Α, τόσο κάθετα και απόλυτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θέλεις να με χωρίσεις, κυρία μου, πες μου και τον λόγο. Μην μου λαλείς απλά ότι θέλω να βρω λίγο τον εαυτό μου.
1: Θύμωσες πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Μ' άρεσε που θύμωσες.
0: Θέλω ένα σενάριο να υπάρχει κάτι.
1: Ναι. Με ενοχλεί αυτό, ας πούμε. Τι.
0: Για πες, έχουμε άλλη ιστορία.
1: Λοιπόν, έχω κι εγώ μια ιστορία εδώ που ζήτησα να γίνει και τηλεφωνικά, αλλά ντράπηκε η φίλη.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν μαζί για ένα χρονικό διάστημα, χώρισαν, οι συνθήκες περίεργες, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Και μετά...
0: Άλλο πράγμα που μου φακά, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τι σημαίνει δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή,
1: μπορεί, βρείτε κάπου. Δεν έχω όλες τις πληροφορίες, μπορεί να έφυγε για σπουδές, δεν ξέρω.
0: Ακόμη και αυτό να συμβαίνει.
1: Ξέρω ότι ο έρωτας δεν κοιτάει απόσταση.
0: Δεν κοιτάει η απόσταση. Άλλο θέμα το οποίο θέλω να συζητήσω.
1: Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή, νομίζω. Ναι.
0: Νομίζω κοιτάει. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δυσκολεύει
0: την δικαιολογία, βάλε.
1: Τέλος πάντων, χώρισαν. Και μετά από 2 ολόκληρα χρόνια δεν μίλησαν ουσιαστικά καθόλου. Ένα βράδυ συναντήθηκαν σε ένα μικρό καφέ.
0: Τυχαία.
1: Τυχαία. Κάθισαν για καφέ.
0: Τι
1: και αυτό ο καφέ. Ναι, δεν μου είπε. Λέει κράτησε 3 ώρες. Δεν μίλησαν για το παρελθόν, αλλά γέλασαν πολύ, θυμήθηκαν κάποιες στιγμές όμορφες και είπαν ότι αγαπιόμαστε και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα να γίνουν μόνα τους και τώρα παρακαλώ, πέρασαν 3 χρόνια και είναι μαζί.
0: Παντρεύτηκα.
1: Να, μια επιτυχημένη ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν γράφει.
0: Πέρασαν 3 χρόνια, 3 ώρες ένας καφές, 3 χρόνια ξανά μαζί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το πήρα χαλαρά από ό,τι φαίνεται.
1: Το πήραν χαλαρά.
0: Είδες, ήταν και η προσέγγιση. Πήγα για έναν καφέ και μίλησα για κάποια θετικά τα οποία έχουν περάσει στη σχέση τους και δεν έχουν πει τα αρνητικά.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να βοηθά του τον καμιά φορά.
1: Είδες, πάμε προς μια λύση που νόμιζες ότι δεν θα βρούμε. Μπορεί και να βρούμε. Και μπορεί να είναι και καρμικό μερικές φορές. Δεν ξέρω. Τι λες.
0: Το σύμπαν να συνωμοτεί ότι πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι μαζί. Έχει ξανασυμβεί, το έχω ξανακούσει και πολλές φορές σου έχω πει και για το manifest. Ότι όταν βάλεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις, εγώ πρέπει να είμαι με αυτή την κοπέλα, πρέπει να είμαι με αυτό το αγόρι. Γίνεται, έρχεται.
1: Το πιστεύω αυτό το πράγμα εγώ τώρα. Δεν ξέρω.
0: Στιγμή...
1: Κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί, αλλά το πιστεύω.
0: Ναι, και δεν ισχύει μόνο στα ερωτικά, μπορεί να συμβεί στα πάντα.
1: Σε όλα. Στα επαγγελματικά, σε κάτι που θέλεις πολύ στη ζωή σου, ένα αυτοκίνητο που θέλεις να κάνεις δικό σου. Σε όλα.
0: Έκαμε κάτι manifest το οποίο ακόμη είναι πραγματοποιηθεί.
1: Κάνω, το δουλεύω.
0: Μην το πεις γιατί.
1: Όχι, δεν θα γίνει.
0: Ναι, και εγώ τα δουλεύω.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, γιατί η φίλη Λίνα έστειλε το μήνυμά της προηγουμένως και δεν προλάβαμε να το πούμε. Θύμωσε πάρα πολύ. Γιατί το καταλαβαίνω από την έντασή της και τα ερωτηματικά. Λέει, συγγνώμη, την άφησε για μία φήμη. Αν ήμουν εγώ η κοπέλα, δεν θα ήθελα να γυρίσει πίσω.
1: Μα πώς, δεν ήταν απλά φήμη, αφού και ο διευθυντής έστειλε email.
0: Ναι, ήταν
1: σε όλο το προσωπικό.
0: Βασικά, Λίνα μου, ήταν ολοφάνερο νομίζω. Δεν ξέρω βέβαια γιατί, ξέρεις κιόλας τώρα, είναι το. Τα ακούμε μονόπλευρα τα πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Λάθη
0: μπορεί,
1: υπάρχουν πάντα και από τις δύο πλευρές.
0: Μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, ναι, όπως μας τα έχουν περιγράψει. Να πούμε και στον Ευθύμιο εδώ ότι ναι, είμαστε live που τα αλήθεια που ρωτά. Είμαστε, ναι, και θα σε βοηθήσουμε να κάνεις manifest, γιατί δεν το πολύ πιστεύει.
1: Όχι απλά δεν το πιστεύει, τρομενά σέρο, Λάλη.
0: Ναι, τρομενά σέρο, Λάλη.
1: Από εκεί το παίρνουμε, εδώ το φέρνουμε, πάλι καταλήγουμε
0: στο
1: φαγητό.
0: Στο φαΐ, ναι.
1: Αν έχει ο Ευθύμιος μια ιστορία που θέλει έτσι να τη μοιραστεί μαζί μας, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ή τουλάχιστον να τον
0: ακούσουμε. Όπως έχει φανεί πάρα πολύ, είμαστε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να
1: πούμε ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αγαπημένη μας Ευελίνα, η οποία βρίσκεται στο σπίτι αρρωστούλα, μας ακούει, αλλά έχει να μας πει μια δικιά της ιστορία ή μια ιστορία από φίλη της.
2: Σας ακούω και μου κρατάτε παρέα.
1: Ναι, περνάς ωραία.
2: Περνώ ωραία, ναι.
1: Διαφωνείς μαζί μου, συμφωνείς μαζί μου σήμερα?
0: Θα μαλώνατε αν ήσουν εδώ.
2: Πες το,
0: Ευελίνα μου. Είναι πολύ απόλυτος.
1: Κόρη Ευελίνα, δεν διούμε. Δεν διούμε δεύτερες ευκαιρίες. Χάνουμε τον χρόνο μας.
2: Εντάξει, Αλεξάνδρα.
1: Άτε, πέμασε εσύ την ιστορία σου.
2: Λοιπόν, δεν είναι για μου ιστορία. Είναι μια κοπέλα που γνωρίζω, αλλά δεν ήθελε να βγει στον αέρα να το πει και μου έδωσε το εντάξει να πω εγώ τη δικιά της ιστορία. Ήταν σε σχέση αρκετά χρόνια και στο διάστημα αυτών των χρόνων ο άντρας τη χώριζε, τα ξανάβρισκαν, τη χώριζε, τα ξανάβρισκαν.
1: Ήταν κάτι σαν σκοτσέζικο ντους.
2: Ναι, και αυτή πάντα τον δεχόταν πίσω.
1: Ναι. Λάθος της. Συνέχισε.
2: Λάθος της,
1: ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Εδώ συμφωνούμε.
2: Την τρίτη φορά που την εχώρισε, όχι απλά εχώρισε, την είπε της ότι δεν σε βλέπω πλέον, ας πούμε, ερωτικά.
1: Ναι.
2: Υπάρχει αγάπη, αλλά δεν υπάρχει ο έρωτας. Γι' αυτό θέλω να προχωρήσεις. Μην με περιμένεις, γνώρισε κάποιον άλλο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Ως δαμέ, αρέσκει.
0: Εξηγημένα πράγματα, μπράβο, τουλάχιστον.
2: Εξηγημένα πράγματα, ως δαμέ. Η κοπέλα, παρόλο που σε πήρε λίγο χρόνο, ήταν πολλά πληγωμένη, έκαμε εκείνο που του είπε, που της είπε, γνώρισε κάποιον άλλο.
1: Το γνώρισε αμέσως, μισό λεπτό.
0: Α, θέλει και details.
1: Ναι.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
1: Το γνώρισε αμέσως, έτυχε να το γνωρίσει ή επειδή της είπε πιένε γνώρισε άλλον, επειδή του γνώρισε άλλον απλά για να του σπάσει ανεύρα του.
2: Όχι, επέρασε λίγο καιρό.
1: Εντάξει, οκ, ναι, συνέχισε.
2: Και στον περίγυρο της την ενθαρρύναμε αυτό που έσκεσαι πριν ο έρωτας με έρωταν περνάει.
1: Συμφωνία.
2: Τέλος πάντων, γνώρισε κάποιον άλλον παιδί και έτυχε επειδή η Κύπρος είναι μικρή να βγουν έξω για φαγητό και να του δει ένα φίλο του πρώην.
1: Μου έχει συμβεί και εμένα αυτό. Να δω ενώ. Πρώην φίλη.
2: Έχει συμβεί.
1: Μάνι, μάνι, εσύ, ναι.
2: Τυχαία, όλο τυχαίο. Στην επόμενη μέρα τη στέλνει μήνυμα, θέλω να μιλήσουμε.
1: Ναι.
2: Και τη είπε ότι την είδε με κάποιον άλλον και κατάλαβε ότι τη θέλει ακόμη.
1: Μα ρε, παιδιά, έτσι παίζουμε έτσι. Οι κανόνες δεν είναι σωστοί, ναι.
0: Δεν ήταν.
2: Ναι, όμως τι έκαμε αυτή η γνωστή μου.
1: Όχι, έκαμε. Έλα να σου πω. Θέλω να σου κλείσω το τηλέφωνο. Τι έντονες επί εμπίσω.
0: Θα με πρέπει να παίξει κοινός ο ήχος της απογοήτευσης. Γιατί επί
2: εμπίσω. Αλλά περιμένετε, γιατί δεν δέχεσαι ιστορία. Ήταν εξηγημένη όμως αυτή η γνωστή μου ότι ξέρεις, εγώ προχώρησα. Όπως μου είπες.
1: Ήταν πολύ εξηγημένη από ό,τι φάνηκε. Ναι.
0: Έρχομαι και πίσω λίγο.
1: Ναι.
2: Αυτός είπε εντάξει, δεν με ενοχλεί.
1: Πώς δεν σε ενοχλεί, ρε κυρία. Τι να κάνουμε.
2: Να κάνουμε μια νέα αρχή.
1: Ναι.
2: Αλλά περνούσε ο καιρός, άρχισε αυτός να τη ρωτάει λεπτομέρειες για τη σχέση της με αυτόν το αγόρι που έκαναν κάτι όσον ήταν χωρισμένοι.
0: Ναι.
2: Και τελικά της λέει, δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι προχώρησε τη ζωή σου, θέλω να χωρίσουμε.
1: Έλα να σου πω, καλά να της κάνει. Όχι, το φταίξιμο είναι όλο δικό της.
0: Εντζίνο που λέμε, μην ήθελαν τα τζεπάθεντα η καημένη βέβαια, μάνα μου.
2: Να σας πω ότι τελικά ξαναήβραντα.
1: Κόρη Ευελίνα, να σου το κλείσω. Τι εννοείς ξαναήβραντα?
2: Ένα την ιστορία.
1: Και τώρα είμαι μαζί.
2: Όχι, τελικά χώρισε τον τίλης στο τέλος.
1: Έλα να σου πω. Στην αρχή που μας είπες ότι ντρεπόταν να βγει να πει την ιστορία και εγώ στη θέση της θα ντρεπόμουν από αυτή την ιστορία. με συγχωρείτε.
0: Κοίταξε, ένα απολύτως ο Αλεξανδρός. Εγώ όχι ότι βρισκώ ότι είσαι 100% δίκιο, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι όταν αγαπάς και είσαι τσιθολωμένος και θέλεις.
1: Προχώρησε, λαλί σου.
2: Εν το θέμα και τη συνήθεια, επειδή ήταν πολλά χρόνια μαζί, ήταν η συνήθεια.
1: Τέλος πάντων, τώρα πού βαδίζουν τούτες οι σχέσεις?
2: Οι συγκεκριμένες?
1: Ναι.
2: Είναι και οι δύο σε σχέση με άλλα άτομα.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Εύχομαι μέχρι την επόμενη Τετάρτη να ξανασμίξουν μεταξύ τους.
0: Άρεσε
1: μου. Αφού θεωρείς ότι τζόμαι να καταλήξουμε πάλι.
2: Ούτε συμμήθηκε το θέμα της απόθεσης, γιατί ο ένας ήταν από Λάρνακα, ο άλλος από Λεμεσόν.
1: Καλά, εντάξει, και μην είσαι και να σου πάει. Εντάξει, εσύ πεις να πει τσίπες. Προσπαθείς τώρα να μας χρυσώσεις το χάπι.
0: Εντάξει, φίλοι της όμως,
2: τίποτε, παιδιά, ναι. Τελικά ήβραν άλλους ανθρώπους και καλά.
1: Λοιπόν, για το φινάλε, αγαπημένη μου Ευελίνα, θέλω να μου πεις, πιστεύεις ότι αυτό το ζευγάρι θα ξαναείναι κάποτε μαζί?
2: Ως πριν λίγο καιρό το πίστευα, πλέον θεωρώ όχι.
1: Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε κάποια φάση αυτοί δεν θα είναι ξανά μαζί.
0: Λες,
1: ναι. Τουλάχιστον θα ξανασυναντηθούν κάπου.
2: Αυτό το πιστεύω.
1: Θα να πεις αυτόν το εύχομαι.
2: Όχι, εγώ ήθελα κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Κάτι άκουσα για την επόμενη εβδομάδα ότι να μιλήσουμε για προτάσεις γάμου.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για προτάσεις γάμου. Έχεις κάτι να μας πεις? Έχεις κανένα προσωπικό βίωμα? Όχι.
0: Μπορεί να γίνει και την ώρα, ξέρεις.
1: Μπορεί την ερχόμενη Τετάρτη να κάνουμε κάτι εδώ, στο studio live.
0: Ένα πολύ απλό.
2: Ναι, ανυπομονώ τότε.
1: Ανυπομονή, τι να πω.
0: Ένα πολύ απλό πρωτότυπο.
1: Ναι. Θες να πεις και την επόμενη Τετάρτη?
0: Νομίζω να πρέπει ή να είμαι δαμή να το παρακολουθώ με popcorn.
1: Ναι. Watch live, θα βάλεις το Mix FM και να μας παρακολουθείς. Ευελινάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Bye.
2: Φιλάκια. Bye.

0: Λοιπόν, να στείλουμε ένα μεγάλο φιλί στην αγαπημένη μας Χριστίνα Αργυρού που μας ακούει για ακόμη μια Τετάρτη. Χριστίνακη, φύγει από όλα. Θα
1: έτσι και μ' αρέσει που έχει και πολλά live. Να πει.
0: Έχει πολλά να πει, πάντα λέει τη γνώμη της.
1: Έτσι πρέπει.
0: Θα έρθει και ζωντανά στο στούντιο να την πούμε.
1: Εννοεί.
0: Πολύ, πολύ σύντομα. Μη σου πω και την άλλη Τετάρτη που θα έχουμε και θέμα για τις προτάσεις γάμου. Είναι κάτι που ονειρεύεσαι. Σε σένα ναι μιλάω. Δεν απαντά. Εντάξει, μην απαντήσεις. Εντάξει, θα έρθει η ώρα του.
1: Ναι, το κάνουμε manifest. Ναι. Πρώτα η Ευελίνα που τον περιμένει τώρα. Δεν μπορώ να πάρω τη σειρά άλλου, ξέρεις.
0: Κατάλαβα. Θα μείνετε όλες ανήπαντες. Θα μου πεις πώς πέρασες σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι μια τέλεια η πρώτη επαφή σε αυτό το στούντιο, πίσω και μπροστά από το μικρόφωνο. Πολύ μου άρεσε και αυτή η εκπομπή έχει τόσα να πει, δηλαδή η Τετάρτη είναι η μέρα μας.
0: Λοιπόν, τις Τετάρτες, μάλλον τις Τρίτες, θέλω να στέλνεις το θέμα που θες να συζητήσουμε την Τετάρτη.
1: Α, έχουμε και τέτοια.
0: Ναι, μπορείς να κάνεις και το request σου.
1: Θα κάνω το request μου γιατί διάφορα σκέφτηκα. Ξέρεις, συζητώντας σκέφτεσαι και άλλα πράγματα. Λες, α, γι' αυτό το θέμα είναι ωραίο και το άλλο.
0: Είδες, υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση και όλα σχετίζονται με το φαΐ σε αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, παρόλο που μιλάμε για συναισθήματα, πάντα το φαΐ έρχεται και μας
0: είπαμε,
1: ανοίγει την όρεξη.
0: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Και ο έρωτας περνά από το στομάχι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι θα απολαμβάνετε τη Φανή μας από την Δευτέρα. Ναι. Hit Parade 2 με 4 το απόγευμα. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη και ανυπομονώ.
0: Έτσι. Θέλουμε τη θετική σας ενέργεια, να τη στείλετε τα μηνύματά σας. Λουλούδια θέλετε, στείλτε.
1: Ναι, ό,τι θέλετε, παιδιά. Εγώ θα τα δεχτώ. Λουλούδια, δώρα, ξέρω εγώ, χαλιά,
0: κόκκινα. Γλυκά, αν θέλετε, εδώ θα είμαστε και εμείς τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί όχι. Καφέδες, πράγματα, σαμπάνιες. Ό,τι θέλετε, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να πούμε για ακόμη μια φορά ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε για την ιδανική πρόταση γάμου. Στείλτε μας όλα τα σενάρια που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλα για μια πρόταση γάμου, τα ευτράπελα τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί σε μια δική σας πρόταση γάμου.
1: Διότι μπορεί να πήγες να κάνεις την πιο ονειρική πρόταση και να έγινε εφιάλτης.
0: Α, να συμβαίνει και αυτό. Και μπορεί να έχεις λάβει και ένα όχι.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Αυτό είναι χειρότερο.
1: Έχω ιστορία τέτοια. Θα πρέπει να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ξανά.
0: Έτσι.
1: Στείλω, θα σας πάρω τηλέφωνο, ναι, ναι.
0: Δες τώρα πώς λειτουργούμε εδώ. Από την Φανή Παπαμιχαήλ
1: και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.
0: Φίλια πολλά.